0: Λέλε, λέλε, λέλε, λέλε, Κώστα να με πάτε να λύνε σου σέχμε τσάουκα.
1: Του βάζει του ραδιού. Party Mix.